0: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
1: A 3CR supporter.

κάθε τρίτη βράδυ 10 με 11 στον 3CR 855 AM η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.

0: Okay. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στο Greek Resistance Bulletin, ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα στο 3CR, το οποίο μεταδίδεται κάθε τρίτη βράδυ από τις 10 μέχρι τις 11, μεταδίδοντας αγώνες, μεταδίδοντας νέα ειδήσεις και διάφορα άλλα από την Ελλάδα, από τους κοινωνικούς αγώνες. Επίσης, όσα δεν μπορούμε να τα πούμε από το ράδιο ή να τα μεταδώσουμε από το ράδιο, τα ανεβάζουμε στην σελίδα στο Facebook, Greek Resistance Bulletin λέγεται. Οπότε μπορείτε να πάτε εκεί να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Βέβαια, μιας και διανύουμε τον Αύγουστο, δεν υπάρχει παραδοσιακά, βέβαια, ο Αύγουστος είναι μια νεκρή, ας το πούμε έτσι, περίοδος για την Ελλάδα, δεδομένου ότι όλοι έχουν πάει διακοπές, προχθές ήταν και το 15 Αύγουστο και τα λοιπά και τα λοιπά, οπότε δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λέμε επικαιρότητα. Ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αναμεταδώσει μια εκδήλωση που είχε γίνει στα προσφυγικά, στα κατηλημμένα προσφυγικά στην Αθήνα, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, όπου μίλησαν κυρίως δημοσιογράφοι από αντισυστημικά μέσα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την κοινότητα κατελημμένων προσφυγικών και την κάλυψε τεχνικά, τέλος πάντων, το Omnia TV, και μιλήσανε σε αυτήν ο Άρης Χατζηστεφάνου, ο Χρήστος Αυραμίδης και ο Λουκάς Ταμέλος. Να πούμε ότι την προηγούμενη Τρίτη δεν μπορέσαμε να βάλουμε όλη την εκδήλωση, δεδομένου ότι όλη η εκδήλωση ήταν πάνω από 2 ώρες, πάνω από 2,5 ώρες, οπότε στη μία ώρα αποκλειόταν δηλαδή να τη βάλουμε όλη. Και σκεφτήκαμε, δεδομένου ότι δεν υπάρχει, όπως είπα και πριν, επικαιρότητα από την Ελλάδα στη μέση του Αυγούστου, να βάλουμε τη συνέχεια. Λοιπόν, να πούμε ότι η εκδήλωση είχε θέμα «Συστημική προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, η διαχρονική στοχοποίηση των προσφυγικών». Και να πω αυτά που είχα πει και την προηγούμενη να πω αυτά που είχαμε πει και την προηγούμενη Τρίτη, ότι η εξουσία χρησιμοποιεί ως εργαλείο καταστολής στην οργανωμένη παραπληροφόρηση και συκοφάντηση των αγώνων και των κινημάτων. Έτσι, εδώ και δεκαετίες, η κοινότητα των κατηλημμένων προσφυγικών, εκτός από μη καταστολή και απειλές, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας οργανωμένης επιχείρησης συκοφαντίας και μαύρης προπαγάνδας στα πλαίσια του υπονομαζόμενου ειδικού πολέμου. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και ιδιοκτικές αρχές επιστρατεύουν γνωστές και λιγότερο γνωστές πρακτικές προπαγάνδας για να διαστρεβλώσουν τους αγώνες και το έργο των κατοίκων και να συνδέσουν τα προσφυγικά με μια εικόνα εγκληματικότητας ή ακόμη και τρομοκρατίας. Η εκδήλωση την οποία αναμεταδίδουμε είχε ακριβώς αυτό το στόχο, δηλαδή να σπάσει όλο αυτό το κλίμα και όλη αυτή την παραπληροφόρηση και τη συγκοφάντηση του τι ακριβώς είναι τα κατηλημμένα προσφυγικά. Όπως είπα, ο Άρης Χατζηστεφάνου, Χρήστος Αυραμίδης και Λουκάς Ταμέλος μίλησαν, τους ακούσαμε στην προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή τη φορά θα ακούσουμε τον Δημοσθένη, ο οποίος Δημοσθένης είναι από την κοινότητα των προσφυγικών, και ερωτήσεις του κοινού των παρευρισκομένων και απαντήσεις.
1: Και τώρα θα περάσουμε στην κοινότητα κατηλημμένων προσφυγικών. Το λόγο θα έχει το μέλος της κοινότητας, Δημοσθένης Καραβόλτιος.
2: Ωραία, γεια σας και από εμάς. Ναι, τι να πούμε τώρα. Καταρχάς, όλα αυτά που υπόθηκαν και από τους τρεις προηγούμενους ομιλητές είναι στη βάση της πραγματικότητας. Και η κάθε μία τοποθέτηση από όσες προηγήθηκαν στην ουσία δένουν το μοσαϊκό που ζούμε σήμερα. Εμείς, για να μην επαναληφθούμε, θα προσπαθήσουμε λίγο να θέσουμε τα πράγματα με έναν άλλο τρόπο, με το δικό μας τρόπο, έτσι ώστε να βάλουμε ένα ακόμα κομμάτι σε αυτή την κουβέντα. ψάχνω να βρω έναν τρόπο να το ξεκινήσω. Νομίζω ότι το βασικό ερώτημα σε σχέση με όλα αυτά που έχουμε ακούσει είναι εμείς πώς ζούμε σε αυτή τη δυστοπία. Έτσι, γιατί όντως είναι δυστοπία όλα αυτά που έχουν περιγραφεί μέχρι τώρα. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς, που δεν ξέρω, είμαστε και κάποιες δεκαετίες, τα φανταζόμασταν ότι θα υπάρξουν.

φαντασία μας που λέμε. Ένα άλλο, γιατί όλα αυτά πατάνε κάπου. Δηλαδή υπάρχει ένα υπόβαθρο στο οποίο χτίζεται όλη αυτή η κανονικότητα πλέον. Μου είχε μεταφερθεί έτσι πριν από... Θα το κάνω λίγο χιουμοριστικό, ρε παιδί μου, αλλά έχει μία βάση. Πριν από έτσι από λίγο καιρό μου είχε μεταφερθεί από ένα σύντροφο ή από μία συντρόφισσα, δεν θυμάμαι, για μία ταινία, B-movie στην ουσία, δηλαδή κατώτερης ποιότητας, που το θέμα της ήταν ο ερχομός ενός ανθρώπου κάποιες δεκαετίες αργότερα, δηλαδή αφού έχει ηγεμονεύσει το AI και ούτω καθεξής, σε ένα κόσμο ανθρώπων που το IQ τους είχε πέσει στο ελάχιστο και αυτός ερχόταν από τα χρόνια μας, τέλος πάντων, ή από μία-δύο δεκαετίες πιο πριν, μιλάμε για τόσο ήταν αυτή η ταινία, όπου ενώ ήταν ένας κανονικός άνθρωπος που λέμε, σε αυτή τη μελλοντική εποχή θεωρούνταν η ιδιοφυΐα. Ας το σκεφτούμε λίγο αν όντως αυτό έτσι, αυτή η φανταστική ταινία αποκαλύπτει το μέλλον. Δηλαδή πώς στην ουσία το σύστημα μας εκπαιδεύει να γινόμαστε όλο και πιο ηλίθιοι που λέμε. Θα το πω ομά γιατί πολλές φορές πρέπει ομά να αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα για να μπορούμε να την απαντάμε κιόλας. Αν δεν τη δούμε κατάματα, όσο πιο άσχημη είναι, μάλλον θα συνεχίσουμε να την αγνοούμε. Οπότε υπάρχει ένα σύστημα το οποίο μας εκπαιδεύει να είμαστε ηλίθιοι όλο και παραπάνω. Όσον αφορά τώρα το θέμα μας, τρία πρόσφατα γεγονότα, επιβεβαιωτικά σε όλα αυτά που υπόθηκαν, και συν τρία, η Μαρφίν και η Θεσσαλονίκη υπόθηκαν ήδη, και ακόμα ένα από το 19. Το 19 έγινε μία ακόμη εισβολή. Ο Λουκάς δεν την ανέφερε, ίσως δεν την είδε ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν είχε γίνει μια τόσο μεγάλη, δεν είχε γίνει τόσο μεγάλο θέμα όσο το 16 και το 22, όπου είχε εισβάλει αντιτρομοκρατική μέσα στη γειτονιά. Ήταν η πρώτη εισβολή σε όλο αυτό το χρονικό, το 16 χρόνο της κοινότητας, για να βρει ένα καταζητούμενο τότε, ο οποίος κατά την φαντασία της Γαδά κρυβόταν δίπλα της, 50 μέτρα δίπλα της. Ακόμα μια υπόθεση φιάσκο, παρόλα αυτά εισβολή, τρομοκρατία της γειτονιάς και κυρίως κόσμου από μετανάστες, οι οποίοι απήχθησαν και κρατήθηκαν για κανένα οκτάωρο στη Γαδά. Όλοι απελευθερώθηκαν χωρίς καμιά κατηγορία, χωρίς να βρεθεί τίποτα και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά, πάλι στα μίντια, έστω και ελάχιστα, είχε βγει η είδηση ότι εισβολή, επιχείρηση στα προσφυγικά, κρύβονται τρομοκράτες και ούτω καθεξής. Τώρα, τα τρία έτσι τελευταία που έχουν ένα ενδιαφέρον. Το πρώτο, μετά τα γεγονότα στην περιφέρεια, στις αυτές τις μικρές συγκρούσεις που έγιναν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τη σύλληψη ενός συντρόφου, το ίδιο βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε δημοσίευμα στη Ζούγκλα με επίσης δημοσίευση του αστυνομικού φακέλου του συλληφθέντα. Τι είναι ο αστυνομικός φάκελος? Είναι αυτό που καταγράφει η Γαδά και οι αστυνομικές υπηρεσίες, όπου γράφονται όλες οι συλλήψεις σου, ακόμα και οι προσαγωγές σου, ακόμα και αν έχεις αθωωθεί για όλα αυτά. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος σύντροφος είχε λευκό ποινικό μητρό, όχι ότι σημαίνει κάτι, αλλά έχει τη σημασία το σε τι επίπεδο παραπληροφόρησης φτάνουν τα μέσα ώστε να στοχοποιήσουν αφενός, αλλά και να τρομοκρατήσουν αφετέρου. Νομίζω ότι η τρομοκράτηση έχει μια μεγαλύτερη σημασία στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί σου λένε ευθέως, κάτι το οποίο βέβαια πηγαίνει και σε όλα τα υπόλοιπα, θα προσπαθήσω να το αναφέρω στη συνέχεια, ότι κοίτα να μην κουνιέσαι, γιατί εμείς μπορούμε τέλος πάντων να σε βγάλουμε στα μανταλάκια, ακόμα και για αυτά που δεν έχεις κάνει, έτσι, ακόμα και για αυτά που έχεις αθωωθεί. Και προφανώς ένα δημοσίευμα στο οποίο
χωρίς να γράφεται πουθενά τι συνέβη στη μία περίπτωση, τι συνέβη στην άλλη, γιατί προσήχθης, γιατί συνελήφθης, τι έγινε στο δικαστήριο και ούτω καθεξής.

0: εξής, χτίζει ένα πολύ συγκεκριμένο προφίλ που στους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν και κυρίως αυτό που λέμε μεσαία και τάξη και στο συντηρητικό κόσμο δημιουργεί πολύ συγκεκριμένες, χτίζει πολύ συγκεκριμένα αντανακλαστικά. Αυτό έκανε ο Ζούγκλας, ο οποίος απέφυγε εκτός ελαχίστων περιπτώσεων να δημοσιεύσει το οτιδήποτε σε σχέση με τα προσφυγικά και την απεργία πείνας, εκτός, αν δεν κάνω λάθος, από δύο παρεμβάσεις τις οποίες κάναμε πηγαίνοντας στα γραφεία και στο τέλος του αγώνα με τον απεργό πείνα σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, δύο δημοσιεύσεις για την κατάσταση του απεργού. Έχει ενδιαφέρον ακόμα ένα δημοσίευμα της Ζούγκλας το 22, όταν και πάλι είχαμε κάνει παρέμβαση και μας είχαν αντιμετωπίσει πάρα πολύ φιλικά, ναι παιδιά ελάτε, εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί και τα λοιπά, όπου μετά ακριβώς, και είχαν δημοσιεύσει όντως την ανακοίνωσή μας, όπου μετά από μία ή δύο μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς, τώρα εντάξει μπορεί να συνωμοσιολογώ κιόλας, δεν νομίζω, αλλά το λέω ρε παιδί μου για κάθε περίπτωση, είχε βγει στη Ζούγκλα ένα βίντεο μάλιστα για τα ΕΚΑΜ. Που είναι το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης περίπτωσης, ότι τα ΕΚΑΜ το 22 είχαν επιχειρήσει τα προσφυγικά. Ήταν αυτοί οι οποίοι πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες και τραυμάτισαν συντρόφους και συντρόφισσές μας και ήταν η πρώτη γραμμή της επιχείρησης και αναφερόταν βέβαια και στην ανακοίνωσή μας. Δηλαδή για να καταλάβουμε και τα deal τα οποία γίνονται μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και των μηχανισμών του κράτους. Η Ζούγκλα για να κρατήσει ένα προφίλ ανεξάρτητης δημοσιογραφίας εξέθεσε τα ΕΚΑΜ στην ανακοίνωση των προσφυγικών και μετά από δύο μέρες ήρθε να ανταποδώσει με χάρη πλέον κάνοντας ένα κεντρικό βίντεο με το πόσο καλά είναι τα ΕΚΑΜ, τι καλή εκπαίδευση έχουν και πώς υπάρχουν για να μας προστατεύουν. Τώρα τυχαία τα γεγονότα δεν ξέρω, αλλά καλό είναι να τα αναφέρουμε. Το άλλο έχει να κάνει με τα social media και τη στοχοποίηση της Κατερίνας Μάτσα που από την αρχή βρέθηκε δίπλα στον αγώνα μας. Πολύ σημαντικός άνθρωπος και για τους ανθρώπους σε απεξάρτηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και για το ρόλο της εν γέννη στην ψυχιατρική αλλά και στην αλληλεγγύη της με τα προσφυγικά όπου υπήρξαν μια σειρά από δημοσιεύματα στοχοποίησής της όπου μαζί με όλα τα άλλα την κατηγορούσαν ότι αυτή ήταν που έβαλε τον σύντροφο Αρίστο να ξεκινήσει την απεργία πείνας. Άρα υπονόμευση και της ίδιας αλλά και του ίδιου του απεργού. Επίσης το πώς επιχειρείται να τρομοκρατηθεί ο αλληλέγγυος κόσμος ότι κοιτάξτε αν στέκεστε δίπλα στα προσφυγικά και πάλι θα σας εκθέσουμε με συκοφαντίες, με παραπληροφόρηση και ούτω καθεξής. Η άλλη υπόθεση είναι η υπόθεση του Άργους. Δεν ξέρω όσοι είδατε τα βίντεο με το Άργος, αλλά αφού ξεκίνησε η επίθεση των μπάτσων πολύ ελαφρά, τέλος πάντων, από τη μία μεριά του μπλοκ, αμέσως μετά η σφοδρή επίθεση έγινε στους ανθρώπους οι οποίοι κρατούσαν τις σημαίες των προσφυγικών, δηλαδή του κόσμου από τα προσφυγικά, ο οποίος βρισκόταν στην πορεία του Άργους. Έχει επίσης ένα ενδιαφέρον πώς ισοβαθμίζουν οι μηχανισμοί την ήττα που φάγαν όλο αυτό το διάστημα και την υποχώρησή τους με τη βία στο δρόμο. Το ακόμα πιο ενδιαφέρον ήταν ότι ο σύντροφος ο οποίος συνελήφθη, δικός μας σύντροφος στην ουσία, κατηγορήθηκε μέσα από μέσα ότι πέταξε μολότοφ. Ότι δηλαδή στο Άργος πετάχτηκε μία μολότοφ η οποία ήταν από το συλληφθέντα το οποίο βγήκε πάλι σε αυτά τα λίγα μέσα που κάνουν αυτή τη βρώμικη δουλειά, τα παραπολιτικά της Αργολίδας στην αρχή και το Sky στη συνέχεια, δεν ξέρω αν βγήκε και κάπου αλλού. Έτσι χτίζεται ακριβώς όλη αυτή η μαύρη προπαγάνδα, στοχοποιούνται κινήματα, άνθρωποι, αγώνες και ταΐζεται τέλος πάντων και η ανθρωποφαχία των πιο συντηρητικών και αντιδραστικών κομματιών της κοινωνίας που ψάχνουν πάντα για ένα κυνήγι μαγισσών. Η υπόθεση με τις αόρατες Μολότοφ έχει έτσι πάλι ένα ενδιαφέρον, γιατί οι κατασταλτικές δυνάμεις, οι κατασταλτικοί μηχανισμοί της αστυνομίας και οι κατασταλτικοί μηχανισμοί των media είναι μια κοινή δεξαμενή. Πάλι μια συντρόφισσα από τα προσφυγικά σε μια πορεία αλληλεγγύης είχε συλληφθεί, έχει ακόμα δικαστήριο, όπου είχε κατηγορηθεί και πάλι για μια Μολότοφ, η οποία πουθενά δεν βρέθηκε και πουθενά δεν καταγράφηκε, αλλά ένας αστυνομικός την είδε να υπάρχει και κάποιος άλλος άγνωστος για αυτόν, τον οποίο δεν μπορούσε καν να το περιγράψει, την τελευταία στιγμή πήρε τη Μολότοφ από τα χέρια της συντρόφισσας και εξαφανίστηκε μέσα από, από το γκλοιό των αστυνομικών δυνάμεων. Είναι οι αόρατες Μολότοφ και ούτω καθεξής. Τώρα, να πούμε λίγο τα πράγματα πιο πολιτικά και με το όνομά τους. Όλο αυτό το οποίο έχουμε περιγράψει μέχρι τώρα έχει μια πολύ συγκεκριμένη ονομασία και ονομάζεται ειδικός πόλεμος. Νομίζω ότι και οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει πλέον να αρχίσουν να τον χρησιμοποιούν, γιατί αποτελεί την καθεαυτή έννοια που περιγράφει αυτή την κατάσταση. Ο ειδικός πόλεμος, λοιπόν, ο οποίος έχει βγει από τα γραφεία του ΝΑΤΟ, της CIA κτλ., δεν είναι μια αφαιρημένη έννοια, τουλάχιστον στη σύγχρονη εποχή, χωρίζεται στο στρατιωτικό σκέλος. Οι επιχειρήσεις Gladio, Κόκκινη Προβιά, COINTELPRO κτλ., για όσους από εμάς τις ξέρουν ή τις θυμούνται, αποτελεί ακριβώς κομμάτι του ειδικού πολέμου. Και υπάρχει και το άλλο σκέλος, το οποίο είναι το κοινωνικό, το οικονομικό και το πολιτικό. Η φτώχεια, παράδειγμα, αποτελεί κομμάτι του ειδικού πολέμου. Αν πάρα πολλές φορές αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο στόχος της συνεχής υποβάθμισης του βιωτικού επίπεδου της ελληνικής κοινωνίας, ακόμα και τα ακριβά νίκια και ούτω καθεξής, πέρα από την οικονομική εκμετάλλευση από το ίδιο το κεφάλαιο, είναι ακριβώς η εξουδετέρωση των κοινωνιών και των αντιστάσεών της. Ποιος δηλαδή άνθρωπος μπορεί να αγωνιστεί, να κατέβει σε μία πορεία, να ασχοληθεί με οτιδήποτε τέλος πάντων, αν πρέπει να κάνει δύο δουλειές για να πληρώσει τον νίκη του. Μάλλον κανένας. Το ζήτημα της ανεργίας και της ανασφάλειας και της επισφάλειας επίσης. Αν κάποιος άνθρωπος ζει με το διαρκές άγχος το πώς θα επιβιώσει την άλλη μέρα, με ποιους όρους μπορεί να σταθεί απέναντι σε όλο αυτό το οποίο ζει. Το ζήτημα των ναρκωτικών επίσης και ακόμη περισσότερο, που εγώ θέλω να το βάλω αυτό, νομίζω ότι επίσης πρέπει να αρχίζει να μπαίνει μέσα στην κουβέντα μας, είναι ο ρόλος της pop κουλτούρας. Όταν μιλάμε πλέον για pop κουλτούρα, δεν μιλάμε για τους Beatles, για τους Rolling Stones και διάφορα, το punk και τα λοιπά, όπως το θυμόμαστε στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο και κάτι το οποίο έχει εξελιχθεί και με επιστημονικούς όρους από την ίδια την εξουσία και ανήκει σε αυτό που ονομάζουμε πολιτισμικό και πολιτιστικό υπεριαλισμό. Έχει ένα νόημα να κάτσουμε να σκεφτούμε σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα σύστημα κυριαρχίας πόσο μεγάλο και πόσο σοβαρό κομμάτι ενέχει ακριβώς αυτός ο πολιτισμικός και πολιτιστικός υπεριαλισμός και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.
1: You're listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.
0: Λοιπόν, για μας έχει νόημα να μιλήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές κάνουν ένα τζιζ, γιατί τα θεωρούμε ως κομμάτι απελευθερωτικό των κοινωνιών και σε ένα μεγάλο βαθμό έτσι ήταν. Πάλι στην περίοδο του μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο παίξαν επίσης ένα σοβαρό ρόλο στην απελευθέρωση των κοινωνιών από ένα πολύ συντηρητικό και αντιδραστικό περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά έχει μεγάλο νόημα να δούμε ποιος είναι ο ρόλος που παίζουν σήμερα. Μέσα σε αυτό το πολιτιστικό υπεριαλισμό είναι τα social media, είναι όλη αυτή η κουλτούρα, η φιλελεύθερη κουλτούρα του ατομικισμού και είναι μια τεράστια κουβέντα την οποία μην την πιάσουμε τώρα, αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να την ανοίξουμε και είναι κομμάτι όλης αυτής της συζήτησης την οποία κάνουμε. και αποτελεί ένα αόρατο και αδιόρατο κομμάτι και ίσως γι' αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο και πρέπει να το βάζουμε μέσα στις κουβέντες μας. Εμείς από την άλλη, όντως, η μεγαλύτερη επίθεση που δεχτήκαμε και το όπλο εναντίον μας ήταν το μποϊκοτάζ στην ενημέρωση. Και αυτό δημιουργεί και το ερώτημα από τη δική μας πλευρά, πώς μπορούμε από το δικό μας μετερίζει, που λέμε από το δικό μας στρατόπεδο, να φτάσουμε στην κοινωνία και να σπάσουμε αυτό το μεγάλο σύνορο που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του νεότερου κόσμου και του μεγαλύτερου κόσμου. Δηλαδή κάτι που επίσης δεν υπόθηκε είναι ότι όλη αυτή η προπαγάνδα και εκεί που ακούγεται και εκεί που πιάνει είναι στο μεγαλύτερο κόσμο που συνεχίζει να παρακολουθεί το Sky, το Mega, να διαβάζει την Καθημερινή, το Βήμα και ούτω καθεξής, ενώ ο νέος κόσμος σε ένα μεγάλο βαθμό έχει απορρίψει αυτά τα μέσα για να ενημερώνεται και ενημερώνεται κυρίως από τα social media που η κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική. Γι' αυτό και έχει μια πολύ καλύτερη ενημέρωση. Την ίδια όμως στιγμή, επειδή που λέμε ο διάολος έχει πολλά ποδάρια, ακριβώς μέσα από αυτά τα μέσα αναπτύσσεται και ο σύγχρονος φασισμός. Όλα δηλαδή αυτά τα 13χρονα και 14χρονα τα οποία βγαίνουν σε συμμορίες, χτυπάνε μετανάστες και συγκροτούν αυτή το νέο κύμα φασισμού στην Ελλάδα, εκπαιδεύονται μέσα από τα social media. Και επίσης θα πρέπει να βάλουμε το ζήτημα του AI, της τεχνολογίας των fake news και των fake videos, στο οποίο εμείς πάλι θέλουμε να βάλουμε το ζήτημα της διάχυσης του τρόμου. Δηλαδή μιλάμε πάλι για τρομοκρατία. Και ότι είμαστε ανά πάση στιγμή ευάλωτοι, το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Predator είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό για τη διάχυση αυτής της τρομοκρατίας ακόμα και εντός της ίδιας της αστικής τάξης. Καλά τα έβαλε ο Λουκάς για το ρόλο του συγκεκριμένου καθεστώτος. Εμείς λέμε ότι είναι καθεστώς. Το οποίο επιχειρεί ακριβώς να επιβάλλει αυτή την ηγεμονία και αυτή τη δικτατορία τρομοκρατώντας τους πάντες. Σας παρακολουθούμε όλους, ξέρουμε όλους, θα σας βγάλουμε τα απλητά σας στη φόρα και προσέξτε να είστε καλά παιδιά γιατί θα την πληρώσετε άσχημα. Έφυγε. Ναι. Okay. Λοιπόν, πάλι κάτι για μας είναι τέλος πάντων πολύ σημαντικό να όταν τοποθετούμαστε να φεύγουμε από κάτι που το θεωρούμε παθογένεια, δεν έχει να κάνει με τους ομιλητές, έχει να κάνει με όλους τους υπόλοιπους, το πώς πάντα στις πολιτικές μας κουβέντες τα τελευταία χρόνια μένουμε σε ένα επίπεδο δημοσιογραφίας και περιγραφής, να πούμε πώς είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι εδώ και αρκετούς αιώνες έχει, νομίζω ο Μάρξ το έχει πει, το ζήτημα δεν είναι να περιγράψουμε την πραγματικότητα, είναι να την αλλάξουμε. Και εδώ ένα πολύ μεγάλο διάστημα έχουμε σταματήσει να μιλάμε ακριβώς γι' αυτό πώς να αλλάξουμε τα πράγματα και ιδίως όταν εμείς είμαστε κομμάτι αυτών των πραγμάτων και μας εμπεριέχουν. Το πρώτο που θέλω να πω είναι στο πώς έχουμε φτάσει ως εδώ ρε παιδί μου είναι τη ρίση του Μπρέχτ για τον φασισμό ότι όταν ήρθε για τον άλλον εγώ δεν μίλησα και να καταδείξουμε αυτή τη γενική αφωνία που έχει να κάνει με όλους μας. Δηλαδή ακόμα και όσοι μιλάμε, οι φωνές μας είναι αρκετά πλέον σιγανές. Δηλαδή ακόμα και εγώ πριν από μερικά χρόνια φώναζα, τώρα η κοινότητα μου λέει ότι το έχω χαμηλώσει πολύ και είναι η αρχή του προβλήματος. Και να σταματήσουμε να συζητάμε τόσο για τις εξουσίες, αλλά να ξεκινήσουμε να συζητάμε για εμάς και τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε εμείς. Είναι γεγονός ότι ζούμε τις συνέπειες μιας ιστορικής ήττας στο τέλος του 20ου αιώνα. Υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι ό,τι κάνουμε είμαστε χαμένοι. Αλλά εμείς σαν προσφυγικά σε όλον αυτόν τον αγώνα επιχειρήσαμε να το σπάσουμε αυτό και έστω και προσωρινά θεωρούμε ότι το πετύχαμε. Με δύο υλικά που λέμε, για να πάμε και στο ζήτημα της μαγειρικής. Το ένα είναι η υπέρβαση. Υπάρχει ανάγκη να κάνουμε υπερβάσεις. Και δεύτερον, το ζήτημα του κόστους. Δεν γίνονται υπερβάσεις και δεν γίνονται αλλαγές χωρίς να υπάρχει κόστος. Άρα, όταν ξανασυμφιλειωθούμε με αυτές τις δύο πολύ βασικές έννοιες του επαναστατικού κινήματος διαχρονικά, υπέρβαση και κόστος, θα μπορούμε πλέον να ξαναμιλάμε με άλλους όρους και μεταξύ μας και με την εξουσία. Το άλλο στο οποίο θέλουμε να αναφερθούμε είναι το πώς ο ειδικός πόλεμος εσωτερικεύεται από την κοινωνία και κυρίως από τα κινήματά μας και ότι βρίσκει τόσο ανοιχτά αυτιά, γι' αυτό έχει και τέτοια ισχύ. Δεν είναι δηλαδή απλά κάποιοι δεξιοί ή συντηρητικοί οι οποίοι ακούνε το Sky και τρώνε το Σανό. Εμείς θεωρούμε ότι συμβαίνει σε ένα βαθμό και ως ένα βαθμό και μες στα κινήματα, το πώς εσωτερικεύεται δηλαδή αυτή η τρομοκρατία και η μαύρη προπαγάνδα με διάφορους τρόπους, αλλά και συνολικά από αυτό που ονομάζουμε προοδευτικό κόσμο. Δηλαδή, ένα πολύ απλό παράδειγμα, δεν μιλάει κανένας για το ζήτημα της μετανάστευσης. Υπάρχει ένας Σάντζες, ο οποίος έχει νομιμοποιήσει 1 εκατομμύριο μετανάστες, δίνοντας απαντήσεις σε ζητήματα δημογραφικά, σε ζητήματα κοινωνικής ασφάλειας, σε ζητήματα εργασίας, σε ζητήματα ανθρωπισμού και ούτω καθεξής. Και όχι μόνο η συστημική αριστερά, ούτε τα ριζοσπαστικά κινήματα δεν μιλάνε για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, περιοριζόμαστε σε ένα ανθρωπιστικό, οι καλοί μετανάστες είναι και αυτοί οι άνθρωποι, η φιλανθρωπία, είμαστε και αυτοί οι άνθρωποι, τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Τα οποία πλέον στις συνθήκες που ζούμε δεν λένε και πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, ένας άνθρωπος που πεινάει, παράδειγμα, ή που ζει σε άσχημες συνθήκες επιβίωσης, τον ενδιαφέρει να ακούσει πρακτικές λύσεις και όχι απλά γενικές θεωρίες για ανθρωπισμό. Και δεν μιλάει κανένας από εμάς για όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα τέτοια. Όπως και στο ζήτημα της στέγης, δηλαδή αξίζει να το δούμε, ρε παιδί μου, αν δεν το έχουμε προσέξει. Έχουν βγει πάρα πολλά κείμενα και από τον ελευθεριακό και αναρχικό χώρο που είναι πιο κοντά σε εμάς. Όλη αυτή την περίοδο αλληλεγγύης με τον αγώνα των προσφυγικών λένε πάρα πολλά και διάφορα πράγματα. Ελάχιστα από αυτά αγγίζουν το πιο ουσιαστικό ζήτημα κοινωνικού ανοίγματος και κοινωνικής νομιμοποίησης των αγώνων που έχει δοθεί, το ζήτημα ευρύτερα της στέγασης. Δηλαδή, πολλές φορές είναι να απορούμε, ρε παιδί μου, και πρέπει να κάτσουμε να το ψάξουμε, γιατί αναμασάμε την ίδια και την ίδια κασέτα, ενώ υπάρχει μια πραγματικότητα μπροστά μας, η οποία μπορεί να δώσει νόημα, να αγγίξει τον κόσμο, να ανοίξει πραγματικά ζητήματα και προβλήματα της κοινωνίας, και αντί να πούμε αυτά λέμε τα ίδια και τα ίδια τα οποία έχουμε μάθει. Άρα, να στην ουσία, πώς και εμείς οι ίδιοι πάρα πολλές φορές ως το αντίπαλο στρατόπεδο αναπαράγουμε τον ίδιο λόγο, στην ουσία σαν την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Για να ξανεπανέλθω λίγο στο ζήτημα της εσωτερήκευσης. Πώς ο πολιτικός κινηματικός διάλογος έχει υποκατασταθεί από το δημόσιο λόγο και το δημόσιο ξεκατίνιασμα, από τη συστημική αριστερά μέχρι τα ριζοσπαστικά κινήματα, την κουλτούρα επίσης της κλειδαρότρυπας, του κοινωνικού ανταγωνισμού και πώς έχουμε εκπαιδευτεί σε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πολλές φορές αντί να κοιτάμε πάλι έναν κακό άλλο, τον παππού που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, τον συντηρητικό δεξιό, τον κρυφοφασίστα ή ούτω καθεξής, είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε και τους εαυτούς μας ως κομμάτι του προβλήματος, γιατί υπό μία έννοια όλοι μέσα στην ίδια κατσαρόλα βράζουμε και για να μπορέσει να γίνει κάτι μέσα σε αυτή την κατσαρόλα πρέπει κάτι να κάνουμε κι εμείς, πέρα από το να αυτοβαυκαλιζόμαστε ότι είμαστε πολύ καλοί, πολύ καθαροί, τα λέμε καλά και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι το πρόβλημα και όχι εμείς.

0: Λοιπόν, οπότε τα βασικά ζητήματα που πρέπει να τεθούν είναι τι κάνουμε και πώς απαντάμε σε αυτή τη δυστοπία και αυτή τη τρομοκρατία. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό σε κάθε κουβέντα που γίνεται, όχι από εδώ και πέρα, ήδη από χθες που λέει και ο Μαρινάκης, εκεί που πάντα πρέπει να καταλήγουμε και να ξεκινάμε τη συζήτηση είναι πώς απαντάμε σε όλο αυτό. Τι κάνουμε εμείς από τη δική μας πλευρά, πώς χτίζουμε αντανακλαστικά απέναντι στην επέλαση της μαύρης διεθνούς, πολύ σωστά το όρισε ο Λουκάς, και κυρίως τι αντίδοτα βρίσκουμε. Το κράτος μας εκπαιδεύει, έτσι, μας εκπαιδεύει συστηματικά. Εμείς πώς εκπαιδευόμαστε μεταξύ μας. Πώς έχουμε τέτοιου είδους μεθόδους αυτοεκπαίδευσης, αυτομόρφωσης. Παράδειγμα, η Ζαπατίστας ή το κουρδικό κίνημα ή το κίνημα στις Φιλιππίνες, το Αντάρτικο στην Ινδία και ούτω καθεξής, έχουν ακαδημίες, πραγματικές ακαδημίες, δηλαδή όπως το κράτος έχει πανεπιστήμια. Ας σκεφτούμε πόσο ξένο είναι σε μας το να συγκροτηθούν κινηματικά τέτοιου είδους δομές, δηλαδή σοβαρές δομές αυτομόρφωσης, και όσο δεν το κάνουμε, αφήνουμε να μας εκπαιδεύει το κράτος, και πραγματικά το κράτος μας εκπαιδεύει, έτσι. Μην νομίζουμε ότι έχουμε εμείς, ασχέτως το πώς αυτοπροσδιοριζόμαστε και τι ιδέα έχουμε για τον εαυτό μας, ότι το κράτος δεν μας εκπαιδεύει. Μας εκπαιδεύει συστηματικά να αφομοιώνουμε την αντιπροπαγάνδα, να γινόμαστε όσο γίνεται κομμάτια του συστήματος. Πολλές φορές, ακόμα και αν αντιδρούμε, να ενσωματώνουμε το φόβο. Δηλαδή, παράδειγμα, έβγαλε το κράτος τη Μαρφίν. Ποια ήταν η δική μας η στάση? Ήτανε να πούμε, μα τι λέει το κράτος, και να βγούμε μπροστά, να το καταγγείλουμε, να σπάσουμε την αφήγηση κτλ. Ή να τρομοκρατηθούμε και να κλειστούμε στα σπίτια μας? Όπου ήρθε η Μαρφίν, μπορεί να είμαστε κι εμείς. Τι γίνεται, σε τι εποχή ζούμε? Δηλαδή, αυτό είναι κομμάτι της αφομοίωσης, έτσι. Τα επαναστατικά κινήματα για πάρα πολλά χρόνια έχουν μάθει να έχουν αντανακλαστικά και αντίδοτα για τον πόλεμο του κράτους και κυρίως για τον ειδικό πόλεμο του κράτους. Για να μπορέσουν όμως τα κινήματα να το κάνουν αυτό, σημαίνει ότι έχουν τις δικές τους δομές αυτοεκπαίδευσης με τους όρους τους οποίους λέμε εμείς. Κάτι τελευταίο για να το κλείνω σιγά σιγά. Έχει μια σημασία να δούμε το πώς εμείς σαν κοινότητα, μαζί με τη βοήθεια πολλών άλλων και μέσων και ανεξάρτητων δημοσιογράφων και φωτοραπόρτερ και τα λοιπά, προσπαθήσαμε να χτίσουμε τη δική μας καταιγίδα αντιπληροφόρησης απέναντι σε αυτή του κράτους και του συστήματος. Θεωρούμε ότι ως ένα βαθμό είχε μια επιτυχία. Και αυτή πάλι για εμάς φάνηκε με το ότι η είδηση δεν βγήκε πουθενά. Υπόθηκε το κομμάτι ότι ναι, υπάρχει ένα μποϊκοτάζ, υπάρχει είδηση, πώς την πολεμώ κάνοντας ότι δεν υπάρχει είδηση. Okay, αυτό είναι το ένα το κομμάτι της πραγματικότητας. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι της πραγματικότητας, να μην βλέπουμε δηλαδή μόνο τα αρνητικά, ότι η μηντιακή ηγεμονία θα μπορούσε να δημιουργήσει τη δική της καταιγίδα με βάση όλα αυτά που υπόθηκαν, άβατο, τρομοκρατία, ναρκωτικά, οι κακές καταλήψεις και ούτω καθεξής. Αν παρατηρήσουμε, δεν έγινε πουθενά, δηλαδή δεν υπήρξαν ελάχιστα μετρημένα στα δάχτυλα άρθρα, εκτός από κάποιων χυδαίων, νομίζω, στα νέα δύο ανθρώπων, που επιχειρήσανε να χτίσουν αυτή την αντιπροπαγάνδα για τα προσφυγικά όλο αυτό το διάστημα. Εμείς θεωρούμε ότι είχε σχέση με όλο αυτό το μέτωπο αντιπληροφόρησης που χτίστηκε από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, αλλά και από ένα μεγάλο κομμάτι της συστημικής δημοσιογραφίας που έφτασε μέχρι τα νέα. Μην το υποτιμάμε δηλαδή, μην υποτιμάμε τη δική μας δύναμη, ιδίως κάθε φορά που αυτή παίρνει χώρο. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι, γιατί έχει πάλι έτσι μια ιδιαίτερη σημασία στο πώς χτίζουμε μέτωπα ή στο πώς δεν τα χτίζουμε, ότι σαν προσφυγικά έχουμε δεχτεί πάρα πολύ σοβαρή κριτική από κομμάτια των κινημάτων μας για την επαφή μας με μια σειρά από τέτοια μέσα ενημέρωσης. δηλαδή σε αυτά που ονομάζουμε πιο συστημικά ή αριστερά μέσα ενημέρωσης, και ότι ήταν ένα όριο, ένα σύνορο το οποίο δεν θα έπρεπε να ξεπεράσουμε και δεν θα έπρεπε να απευθυνθούμε σε όλα αυτά τα μέσα, γιατί δεν θέλουμε τη στήριξή τους και γιατί στην ουσία είναι βρώμικα μέσα και βρωμίζουμε κι εμείς. Το αφήνω εδώ για κουβέντα, γιατί πάντα τα ερωτήματα και οι κριτικές δεν είναι απλά για να τα απορρίπτουμε, είναι να μας βάζουν σε σκέψη και να τα συζητάμε. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι οι δύο άλλα γεγονότα τα οποία βοήθησαν στο να σπάσει αυτό το μηντιακό μποϊκοτάζ ήταν τα γεγονότα του Δημαρχείου και τα γεγονότα της περιφέρειας. Δηλαδή, στην ουσία, συγκρούσεις με την αστυνομία, μπούκα στο Δημαρχείο, κρότου λάψης και ξύλο στην περιφέρεια και ούτω καθεξής. Να παράδειγμα και ένας τρόπος με τον οποίο σπάει η μηντιακή προπαγάνδα, για να το ενημερώσουμε το κάναμε και συνειδητά και για αυτό το λόγο. Δηλαδή, όταν σαν προσφυγικά χτίσαμε ένα σχέδιο το να δημιουργηθεί ένταση και στο Δημαρχείο και στην περιφέρεια, ο βασικός μας στόχος ήταν ακριβώς για να προβληθεί στα μίντια, κάτι το οποίο επίσης έγινε. Τρία τελευταία σημεία. Δύο τελευταία σημεία. Το ένα έχει να κάνει με την αφήγηση ότι τα κινήματα και πολύ περισσότερο κάποιοι ειδικοί πολιτικοί χώροι δέχονται επίθεση. Εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη. Θεωρούμε ότι πρέπει να μπει, γιατί δείχνει και έναν άλλο δρόμο και έναν άλλο τρόπο το πώς απαντάμε σε αυτά. Δηλαδή, παράδειγμα, η επίθεση στα προσφυγικά είναι μια επίθεση απέναντι στις καταλήψεις και στον αναρχικό χώρο. Η Μαρφίν 2 είναι μια επίθεση στον αναρχικό χώρο. Ο νέος ποινικός κώδικας 2 χρόνια πριν είναι μια επίθεση απέναντι στα κινήματα. Εμείς αυτό που λέμε ότι είναι αρκετά περιορισμένη μια τέτοια αντίληψη. Όλες αυτές οι επιθέσεις, ο βασικός στόχος που έχουν είναι η ίδια η κοινωνία και πολλές φορές μας χρησιμοποιούν είτε σαν αποδιοπομπαίους τράγους είτε σαν στόχους για να μεταφερθεί το κίνημα στην κοινωνία. Και μία τέτοια αντίληψη μας δείχνει και το δρόμο στο ποιους πρέπει να απευθυνθούμε και με ποιους πρέπει να μιλήσουμε για να μας ακούσουν. Είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζουμε τα προσφυγικά και να λέω σε έναν απλό άνθρωπο ότι κοίτα, δέχεται επίθεση ο αναρχικός χώρος και το καταληψιακό κίνημα, και είναι άλλο αν λέω ότι δέχεται επίθεση η κοινωνία και το δικαίωμα στη στέγη ή και η δυνατότητα στη στέγη. Είναι άλλο πράγμα αν λέω για τον νέο ποινικό ότι υπάρχει μια επίθεση στα κινήματα, και είναι άλλο αν λέω ότι δέχεσαι εσύ επίθεση. Γιατί εσύ είσαι αυτός ο οποίος θα μπει φυλακή επειδή πέρασες με κόκκινο φανάρι. Και αυτή είναι και η αλήθεια. Στην ουσία, στο νέο ποινικό, δεν ξέρω πόσο τα 100 έχουν αυξηθεί οι φυλακίσεις. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό των νέων φυλακισμένων τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν είναι άνθρωποι κινηματικοί, είναι απλοί άνθρωποι. Και το τελευταίο, σε σχέση με αυτό που ανέφερα πριν, το ζήτημα του πολιτισμικού υπεριαλισμού, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και άμεσα συνδεδεμένο με την κουβέντα που κάνουμε, σε σχέση με την ηγεμόνευση του αρχέτυπου του φιλελεύθερου ανθρώπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος τρώει το σανό είναι ο φιλελεύθερος άνθρωπος. Δηλαδή, το άτομο μονάδα. Ο άνθρωπος ο οποίος θα δεχτεί την επίθεση και θα είναι μόνος στο σπίτι, αφενός αβοήθητος και αφετέρου χωρίς κάποιον δίπλα του να του πει «Ρε εσύ, τι λένε αυτοί». Εμείς θέλουμε, για να το κλείσουμε, να επαναλάβουμε ότι η ανθρωπότητα έχει ζήσει ίσως το 90-95% της ιστορίας της κοινοτικά. Αποτελεί ένα διαρκές ερώτημα σε όλους μας πόσοι από εμάς σήμερα ζούμε σε κοινότητα και πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα αν ακριβώς δεν αλλάξουμε αυτή τη συνθήκη. Το ζω σε κοινότητα δεν σημαίνει ζω απαραίτητα στα προσφυγικά. Σημαίνει ζω σε ένα 5, σε ένα 6, με 6 άτομα, 7 άτομα, 8 άτομα, πληρώνοντας λιγότερο νίκη, μοιράζοντας το φαΐ, μοιράζοντας τις κοινές δουλειές, βοηθώντας ο ένας τον άλλον. Σημαίνει ζω κοινοτικά μέσα στις γειτονιές μου και ούτω καθεξής. Και σε ένα μεγάλο βαθμό αυτή είναι και η μεγαλύτερη άμυνά μας απέναντι σε όλη αυτή τη μαύρη προπαγάνδα και στη μηντιακή τρομοκρατία. Αυτά.
1: You're listening to 3CR. This is Billy X. Jennings of the Black Panther Party. Power to the people.
2: Η ερώτηση ουσιαστικά, τα άλλα ήταν εξαιρετικές τοποθετήσεις και με τη μία ερώτηση δυστυχώς διαφωνώ με τη βασική θέση της, ότι ζούμε σε μία εποχή πληροφόρησης χειρότερη από ό,τι ζούσαν πριν 10, 20, 50 χρόνια ή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ ξεκίνησα τη δημοσιογραφική μου καριέρα μπαίνοντας σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό λίγο πριν από τις ιστορίες με τη 17 Νοέμβρη, που συμφωνώ ότι ήταν από τα χαμηλότερα επίπεδα στην ιστορία του δημοσιογραφικού λόγου. Στην Ελλάδα μπήκα σε ένα σταθμό που είχε μέσα τον Τράγκα, τον Καγκαουνάκη, τον Ευαγγελάτο, τον Τζίμα, τον Χατζηνικολάου μαζί σε ένα. Και αυτός ο σταθμός είχε ποσοστά ακροματικότητας τα οποία δεν υπήρχαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Άκουγε η Ελλάδα αυτό το σταθμό και άκουγε εκείνη την προπαγανδιστική γραμμή, ό,τι ήθελε να ακούσει. Ναι, το Sky. Sky. Λοιπόν, θεωρώ ότι ζούμε σε μια εποχή όχι μόνο δυνατοτήτων, όπως λέμε, ενημέρωσης, αλλά πολύ καλύτερης ενημέρωσης από ό,τι είχαμε έως και πριν από μερικά χρόνια. Και αυτό προκαλεί πανικό σε ένα ολόκληρο σύστημα, το οποίο μπαίνουμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή που σωστά υπόθηκε με την αλγοριθμική προπαγάνδα, η οποία από μόνη της αναπαράγει το status quo, αναπαράγει μια πατριαρχική κοινωνία, μια σεξιστική, μια καπιταλιστική κοινωνία, από το πώς είναι δομημένα τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που μας απαντάνε στο ChatGPT, το πώς είναι οι αλγόριθμοι που παίρνουν αποφάσεις για το τι ταινία θα μας προτάξουν στο Netflix. Όλα αυτά περιέχουν σχέσεις εξουσίας μέσα. Παρόλα αυτά, οι αντιστάσεις θεωρώ ότι είναι πολύ ισχυρότερες και οι δυνατότητες ενημέρωσης πολύ καλύτερες. Και το βλέπω αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες που ζω, όπου είναι, αν θέλετε, και ο πυρήνας και η μητρόπολη της καπιταλιστικής προπαγάνδας, ότι στις νέες γενιές, στους 20άριδες έως 30άριδες, το 65% ζητά ένα σοσιαλιστικό σύστημα και όχι καπιταλιστικό, το οποίο δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν. Το σύνολο πλέον του πληθυσμού στηρίζει τους Παλαιστίνιους και όχι τους Ισραηλινούς, και αν ξαναγυρίσουμε στις νεότερες γενιές των 20άριδων, στηρίζουν τη Χαμάς σε σχέση με τον Νετανιάχου. Και μπορεί να βγει ένας influencer όπως ο Πάικερ, παραδείγματος χάρη, και να πει ότι χίλιες φορές θα ψήφιζα Χαμάς αυτή τη στιγμή, γιατί ο Νετανιάχου έχει κάνει χίλιες φορές περισσότερα εγκλήματα. Αυτό θα ήταν φυλακή πριν από λίγες, από κάποια χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους ισχυρότερους influencer που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν λοιπόν αντισώματα, η μάχη πάντα εξελίσσεται, πάντα θα εξελίσσονται τα εργαλεία προπαγάνδας, πάντα θα κάνουμε καλύτερο αντάρτικο και κάποιες φορές θα διαμφολίζουμε τον κυρίαρχο λόγο, κάποιες φορές θα πηγαίνουμε πίσω, αλλά ας μην έχουμε ένα ωρεοποιημένο παρελθόν ενημέρωσης στο οποίο ανατρέχουμε. Ο κατακερματισμός είναι σαφώς ένα σημαντικό πρόβλημα, αλλά αυτό δεν είναι θέμα ούτε της τεχνολογίας ούτε της δομής των μέσων ενημέρωσης. Άμα δεν έχεις δημιουργούς μεγάλων αφηγημάτων, αν δεν έχεις ανθρώπους που θα βγάλουν ένα μεγάλο παραμύθι μπροστά για να ακολουθήσει ο κόσμος, θα έχεις ένα κατακερματισμένο λόγο. Αυτό είναι αποτυχία επαναστατικών κινημάτων. Δεν είναι θέμα ενημέρωση. Η ενημέρωση απλώς αναπαράγει και αντιγράφει το τι γίνεται στην κοινωνία. Και σε σχέση με την παθητική σύνταξη, απλώς μια μικρή διευκρίνηση, ότι όταν θέλουν να υπάρξει ο δράστης στην πρόταση, επιστρέφει η ενεργητική σύνταξη. Δεν είναι ότι κυριαρχεί στο λόγο η παθητική. Δηλαδή, οι Παλαιστίνοι σφαγίασαν έναν Ισραηλινό, αλλά ο Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από έναν Ισραηλινό. Είναι και αυτό σχέσης εξουσίας, ανάλογα με το ποιος έχει τη δύναμη στα χέρια του να βγάλει τον τίτλο.
3: Πρώτον, να μεταφέρω μία σκέψη, επειδή αναφέρατε τα 200.000 φύλλα. Διάβαζα κάπου για τη Χρυσή Αυγή και τη σχέση με τα μίντια. Όπως θα θυμάστε, ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους η Χρυσή Αυγή κατάφερε να νομιμοποιηθεί στις γειτονιές και κάποια στιγμή το 2013 να είναι αρκετά δυνατή για να μπορεί να δολοφονήσει τον Λουκμάν και μερικούς μήνες μετά το Φίσα, ήταν ότι τα μίντια τη βάλανε σε πολλές περιπτώσεις, τα κυρίαρχα μίντια, σε κάθε σαλόνι, οριακά σαν μια ανθρωπιστική οργάνωση. Ένας τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό, πολύ συγκεκριμένος, μάλλον ο πιο επιδραστικός, ήταν όταν το πρώτο θέμα κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο ότι η Χρυσή Αυγή περνάει τις γιαγιάδες και τις προστατεύει να βγάλουν λεφτά από τα ATM. Μετά αποδείχθηκε ότι αυτές οι δύο γιαγιάδες που τις είχε περάσει η Χρυσή Αυγή από το δρόμο και τις προστάτευε, αυτές οι καλοκάγαθες κυρίες τελικά ήταν ναζί. Η μία ήταν υποψήφια στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τη Χρυσή Αυγή, η άλλη ήταν θεία του Χρυσαυγίτη που φαινόταν εκεί. Είχαν το ίδιο επίθετο, αλλά ο δημοσιογράφος Τζιμάνι δεν κατάφερε να δει ότι είναι θεία και ανιψιός. Εκείνη την Κυριακή το πρώτο θέμα είχε πουλήσει 180.000 φύλλα. Άρα έχουμε ένα πολύ παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε από ένα offline medium και μετά πήγε παντού και πέρασε στη δημόσια σφαίρα. Το αναπαρήγαγαν και διάφοροι στη δημοφιλή κουλτούρα. Τώρα, στο ερώτημα για τα media, και εγώ είμαι αρκετά κοντά σε αυτό που αναφέρει ο Άρης σε σχέση με το παρελθόν και σήμερα. Νομίζω ότι για να περάσεις ένα μήνυμα που είναι αντισυστημικό, ιστορικά οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν καταρχήν στο να παρεμβαίνουν τη δημόσια σφαίρα μια δουλειά η οποία ήταν πιο παραδοσιακή, μια δουλειά βάσης, δουλειά μρημιγκιού που λέμε. Δηλαδή μπορεί να σήμαινε σου δίνω προκήρυξη, σου μιλάω στο σωματείο, σου μιλάω στη γειτονιά. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτά δεν υπάρχουν σε τέτοιο βαθμό όσο υπήρχαν τότε. Ούτε οι άνθρωποι συγκεντρωμένοι στη γειτονιά να έχουν μια άμεση αλληλεπίδραση, ούτε οι άνθρωποι στο σωματείο. Εντάξει, δυστυχώς η πυκνότητα στα σωματεία στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι 5-10% τα υπολογίζει ο Καψάλης. Οπότε και εκεί πέρα έχουμε μια μείωση της αντιπληροφόρησης, η οποία όμως έρχεται σε δεύτερο χρόνο. Το πρώτο αφορά την μείωση των οργανωμένων ανθρώπων και του χρόνου που ξοδεύουν προκειμένου να περάσουν ένα επαναστατικό μήνυμα. Και μάλλον τις αντίστοιχες μετρήσεις μπορούμε να δούμε και στις συλλογικότητες της αριστεράς και της αναρχίας. Υπάρχουν πολύ λιγότερα μέλη από ό,τι θα συζητούσαμε πριν 10, 15 ή 35 χρόνια. Αυτό είναι ένα θέμα που επηρεάζει και την πληροφόρηση σίγουρα. Το δεύτερο όμως που νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να αναμετρηθούμε και είναι ο μεγάλος ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο. Ειδικά στην Ελλάδα που οι άνθρωποι κατά βάση ακόμα και σήμερα ενημερώνονται μέσα από την τηλεόραση, είναι ο μεγάλος φάκελος που λέγεται TV. Και στην Ελλάδα εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πολιτικό ραντεβού που δόθηκε και δυστυχώς οι από πάνω κέρδισαν και έφτιαξαν ένα τηλεοπτικό τοπίο το οποίο έχει μάλιστα και ένα νομοθετικό πλαίσιο που είναι απαγορευτικό για τους από κάτω και είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τους ολιγάρχες. Αυτό που προπαγανδιστικά ονομάζουν ως απελευθέρωση της τηλεόρασης στην βιβλιογραφία μπορεί να το συναντήσει κανείς ως savage deregulation, δηλαδή άγρια απορρίθμιση. Αυτό που έγινε το 89 και μάλιστα με διάφορα deal της κοινοβουλευτικής αριστεράς δυστυχώς το 89, ήταν μια άγρια νεοφιλελεύθερη απορρίθμιση η οποία έφερε τις συχνότητες στους πολύ μεγάλους ολιγάρχες. Και όσες είχαν μείνει να μην ανήκουν στους μεγάλους ολιγάρχες, κατέληξαν στους μεγάλους ολιγάρχες το 10-15 και ονοείτο. Οπότε εκεί πέρα έχουμε ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς παίχτηκε τότε εκείνη η ζαριά και ακόμα και σήμερα σε οποιοδήποτε σταυροδρόμι ταξικής πάλης βιώνουμε, για να μιλήσω με πιο ξύλινους όρους εντός εισαγωγικών, δυστυχώς ο συσχετισμός δύναμης στην τηλεόραση και στο τηλεοπτικό τοπίο επικαθορίζει συνήθως το τι θα σκεφτούν οι άνθρωποι, για ποιο θέμα θα συζητήσουν και πόσο μαζικές θα είναι οι μάχες που θα δώσουν. Υπάρχει ευτυχώς ένα παράδειγμα στο οποίο καταφέραμε να απαντήσουμε σε αυτή την πρωτοκαθεδρία της τηλεόρασης, που είναι φυσικά το δημοψήφισμα. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι για να γίνει αυτό που έγινε στο δημοψήφισμα, δηλαδή όλα τα τηλεοπτικά κανάλια από τη μία να είναι με το ναι, όλες οι κοινωνικές ομάδες που λέει η Σαράφογλου να είναι με το ναι, και τελικά όλες οι κοινωνικές ομάδες να είναι με το όχι και να βγει με 61%, οι κοινωνικές ομάδες των καταπιεσμένων εννοώ, έπρεπε να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Έπρεπε να περάσουν 5 χρόνια που η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα σε διαδηλώσεις, σε μεγάλα γεγονότα διαμαρτυρίας και σε συγκρούσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Συνέβαιναν 13 διαδηλώσεις την μέρα με βάση τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, δηλαδή μάλλον συνέβαιναν πολύ παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων. Κλείνω με το εξής. Υπάρχει το παράθυρο ευκαιρίας που ταυτόχρονα είναι και παράθυρο κινδύνου που είναι τα online media. Είναι αμυγός παράθυρο ευκαιρίας σε ό,τι έχει να κάνει με site τα οποία μπορείς να ελέγχεις 100% και να έχεις τον πλήρη έλεγχο. Το Omnia και το InfoWorld και ελπίζω και το Jacobin, ας πούμε, να συγκαταλέγονται σε αυτά με την έννοια ότι δεν έχεις κάποια εξάρτηση από κάποιον αλγόριθμο, για την ακρίβεια έχεις δευτερευόντως εξάρτηση από αλγόριθμο. Το δεύτερο όμως είναι και τα social media, τα οποία κακά τα ψέματα σε πολλές περιπτώσεις ανοίγουν ένα παράθυρο ευκαιρίας. Την ίδια στιγμή όμως που άμα πας να θίξεις μια ηγεμονική επιλογή του κεφαλαίου, στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου ή του υπεριαλισμού, είναι αδύνατο να τη θίξεις. Με λίγα λόγια, μπορεί αυτό που κάναμε σήμερα μέσα από το YouTube να το δουν 3.000, μετά να φτιάξουμε και 10 reel και να τα δουν 500.000 και αυτό δεν θα μπορούσαμε με τίποτα να το πετύχουμε πριν 20 χρόνια, αλλά αν στο reel που θα φτιάξουμε λέει για το πώς τα προσφυγικά στηρίζουν την Παλαιστίνη, μάλλον θα φάμε shadow banning και θα το δει η φίλη μου, η μαμά μου, αυτή. Οπότε εκεί πέρα είναι μια ιδιαίτερη αντίφαση που αξίζει με κάποιο τρόπο να την οξύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Υπάρχουν θετικά παραδείγματα. Ένα από τα θετικά παραδείγματα είναι, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, το πώς προσπαθούν οι μικροί ήρωες της αντιπληροφόρησης να αντισταθμίσουν αυτό το ότι οι άλλοι έχουν το λαγό και εμείς έχουμε τη χελώνα σε σχέση με αυτό. Δηλαδή το ότι οι άλλοι έχουν πόρους, λεφτά, συχνότητες, κανάλια, κάμερες και εμείς έχουμε τον προσωπικό μας κόπο. Είναι ότι λίγο-λίγο είναι σαν να επανεξειδικευόμαστε διαρκώς, σαν τα παράσιτα στην ταινία. Μαθαίνουμε όλο και περισσότερα πράγματα, προσπαθούμε όλο και περισσότερο να δείξουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους αυτό που γίνεται. Παλεύουμε σκληρά για να πούμε τις ιστορίες μας, που λέει και ο Λέξ, προκειμένου να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ρογμές. Αυτό το βίντεο τώρα, ας πούμε, θα το δουν πολλοί άνθρωποι, γιατί αυτά τα παιδιά του Omnia εξειδικεύτηκαν, ενώ δεν γνώριζαν, εξειδικεύτηκαν στο να μπορούν να είναι και βιντεογράφοι και σκηνοθέτες και να έχουν και ένα site που θα τα περάσει αυτά τα πράγματα ανεξάρτητα κτλ. Ο Άρης εξειδικεύτηκε στα δικά του πράγματα, στο site. Έμαθε μέχρι και κώδικα. Τώρα λέω μυστικά, έτσι. Okay. Έμαθε μέχρι και κώδικα για να μπορεί να στείνει το site και να περνάει αυτό το ριζοσπαστικό μήνυμα παντού. Επομένως, υπάρχει και αυτή η πλευρά, υπάρχουν και αυτοί οι μικροί αγώνες μυρμηγκιού, οι οποίοι όμως, για να επιστρέψω και στην αρχή, όπως ξεκίνησα, στην πραγματικότητα, μόνο αν συνδυαστούν με μια πολύ μεγαλύτερη πολιτική μάχη που θα υπερβαίνει την αντιπληροφόρηση και θα καλεί τους ανθρώπους όσο το δυνατόν περισσότερο να κάνουν unionize, να μπουν σε συλλογικότητες αναρχικές, κομμουνιστικές, αριστερές, δεν ξέρω. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε στην πραγματικότητα να σπάσουμε και αυτό το φράγμα της πληροφόρησης που αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό την ελέγχουν οι ολιγάρχες.